0: δείξε το σάκουλο, ενώ μετά είναι να μπούσεις.
1: Κύριε, εσύ αγοράζεις μαρένια, τι θέλει.
0: Αυτό άλλο το σακουλάκι της μαγαζιάς πρώτης έχεις.
1: Αυτό το σακούλι κάνει όλο 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, 8 δεν τα ζώγει, πολύ τα ζώγει. Πλαστικές δεν μαγαζιάς.
1: Αυτό μπορεί να είναι πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει είναι 9 ευρώ, κουρδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω του
0: Ντουμπάι. Μα πώς τι είμαι με το Ντουμπάι και το Ντουμπάι. Είναι ένα σώπο, 8 ευρώ και καλάζουν. Πόσο κάνεις τους άλλο μακαρά, βλέπουν όλο γύρω γύρω αυτό το λαχανί.
1: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, της Μαρούκας έχω και στους 20 ευρώ.
1: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
0: πέρε πολλά πράγματα. Σε αυτά τα μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και του ντουρουτζέ που θέλω να οράσω.
1: Αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, ντουρουτζέ. Αυτό είναι το μακαρά που θέλει αυτό.
0: Αυτό πώς θα πάρει όλα θα σου λόγω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
1: Σήμερα ναι, κόψει, κόψει, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό.
0: Έλα μου αγαλώνει μου την ζωή, από πού ήταν τα λεφτά, για κούτλα.
1: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρω Αιγύπτο πάνω θέλω καλό.
0: Ή καλό κούκλα εκεί,
1: α βάλεις σουφά πάνω μαρενέα.
0: Σουφά, κούκλα.
1: Κούκλα, φέρω πολύ.
0: Είχαμε και σένα, πως είναι αστολίτζα με τα εμπερία και τα εγγόνια μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να ζει καλά.
0: Να πάει στο καλό, παιδί.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Συχνά το βοή.

ψυχνά από βοή και εγωμένα. Παίρνω θάρρος ακόμα.

γιατί άνθρωποι, γιατί άνθρωπα τα αγαπού. Yeah.

Yani.

0: τώρα μάλιστα.
1: Πάνω κάτι.
0: Κάτω σε ήθελε να λέει και πέντε σε αυτό το θέλει.
2: Τα είναι λέει να έχει ο μέρος, αμα πιο μένω λέει.
0: Μεγάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μας.

0: Λίγα πίσω μας κάνει πολύ πεθάνω.
1: Να έρθω κοντά, έρθω κοντά. Έλα κοντά μας.
2: Έλα, έλα.

Ah!

έρχεστε και μας την έρχεστε και μας την έρχεστε.

Αχι, τα λόγια μου προσέχω, τα

Thank you.

Το πέρασμά σας.

0: Ναι. Το πέρασμα σας.
1: Δεν το πάει, ρε.
0: Ζάνας τραπήκε.

το πέρασμά σας βλέπετε σαν να στραφεί και θέλει. Απόψε, αχ, απόψε, αποφέγγει.

0: τίποτες να πας το πούμε, ναι. Αυτή την ώρα, μάκο μου, θα στο χωρίς μέσα.
1: Αν έβραμε ήδη και αυτό, παιδί.
0: Αν μάκο μου, θα στο χωρίς μέσα, είναι μην απογοητεύεις.
2: Έρτε, έπα, θα ρέτε, θα πάρε.
0: Είναι το ξεστά, βρίσκω μέσα.

το γέλαμε στο κεφί σας.

χάρη στις Παναγιάς. Τα να είμαι μαζί σου.

0: Να πάω, πάτε.
1: Θέλω.
0: Αγιά δεν είναι.

Yeah.

Γιώργο! Γιώργο!

Ελιόρα τα αγαπώ, Ελιόρα.

Όχι. Σώσε μου, άπου. Σώσε μου, άπου.

θέμα. Να πούμε, δείξε. Να πούμε.

Ευχαριστώ.

στο γιαχού μου δεν είναι σε κάτι. Η όλη η

0: μαρίτες και τις τι, αχι και τις τι μούμε και τι στη μούμε ακόμα
1: και τις τι, και τις τι μούμε ακόμα
0: μαρίτες που δώσα συγκρούντες πόλες και τι στη μούμε ακόμα Άρητες, γι' αυτό και δε, γι' αυτό και δε ξέ, γι' αυτό και δε ξέχανω τους

Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι.

0: Τούτο το γλεντί, τούτο το γλεντί στο. Τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι. Ότι.
2: Δια. Όχι, δεν είναι
1: καμιά, έλα. Όλα. Πούτα το πάσα.
0: Τούτο το γλέντι στο πλάτσι του παρακολουθούσι.
2: Εμένα σου βάζω.
0: Βελτέψαμε

Πολύ ωραία. Τώρα τσιμώσουμε την κάμπα σας, κύριε Ρεμιζέρα, τους καθαρίδους και εμάς εγώ τους. Ω, είμαι. Είναι η σπάνια για σύγια μήνα.

Στο πλάτι, γέμνε και φω.

Γιαντά σωρά που, γιαντά σωρά

χαρά. Κάθε πρωί τον ήλιο

Σε φίλια είναι η νανή ζωή.

ஜாய் ஜாலந்தி ஜனதி.

Όλοι μαζί!

Amine, mane, sena, sena, sena.

ζωή

0: φεύγει, μα φεύγει. Μα φεύγει, αψέσβησε.
1: Μα φεύγει, μα φεύγει. Μα φεύγει, αψέσβησε.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, μα φεύγει, αψέσβησε.
1: Με φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.
0: Όνειρον είναι η ζωή.
1: Όνειρο είναι η ζωή.
0: Άιτε, όσο νοσοκρό, νοσοκρό, νοκιάνισε.

0: να ξεβρέσπος, να ξεβρέσπος με τον όσες.
1: Να ξεβρέσπος με τον, να ξεβρέσπος με τον όσες.
0: Να ξεβρέσπος, να ξεβρέσπος με τον όσες.

entero.

καμίνας στεχομέι εις του γουλού πειράγι. Και περιμένω.

το ίδιο συμβαίνει μου, το ίδιο συμβαίνει.

0: Καστρώτη.
1: Κορίδια συμβαίνει μου Παναδιά Μαρίκα. Και πάνω στα γερακιά, και πάνω στα, και πάνω στα γερακιά.

Ah, ah.

όμορφος είναι ένας κομπός. Θα το συνεχίσω.

πράσινε έλα στα πάστε. Και θα τα συνέχισα.

Πάπα! Ποντιτσού, αχι ποντιτσού, ποντιτσού πάνω Ποντιτσού πάνω σιλί,

0: από τι αίτε από τι κακό, από τι κακό είναι.
1: Πάλι αυτή,
2: η Βολή. Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, μέρα πλή.

απόψε, στα γράμματα απόψε, κι απόψε στα γράμματα. Άντε, κι απόψε στα γράμματα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μα, δώστε και να το κάνω να πιω ρε παιδιά, δώστε και να το κάνω να πιω ρε. Αλλιώ, δεν είσαι πάλι, αλλιώ, δεν είσαι πάλι, αλλιώ.

τέτοιες τιμές. Εξάπαιτες τιμές, εξάπαιτες.

0: θα έρθε, δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε, και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Ήσουν άφρωτο με, ήσουν άφρωτο με ράχτη. Ήσουν άφρωτο με ράχτη, μα σε επηρέασα. Μα σε επηρέασα. Ήσουν άφρωτο με ράχτη, μα σε επηρέασα.

χρόνια πέρασαν.

Κοντό παπά. Στο κελεκτήρι, στο κελεκτήρι. Στο κελεκτήρι.

Έρχεται να το κάνει, να το κάνει. Έρχεται να το κάνει.

Δες μου

και θα τα καταφέρω.

0: σου, μπρε, αντρέ,
1: μπρε. Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Δεν θα πρέπει να

τα θέλω. Ό,τι να είναι, βρε.

βρίσκομαι ασκανό κεφάλος, στου λεγγύου τις ώρες.

σωλόνο και στη συναντήση δάσκο.

0: δώσει.
1: Ε, όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αυτά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Yeah.

Άγωρε Βασίλη! Τι, έφτιαξε ο Σκαλέρος! Έφτιαξε ο Σκαλέρος! Έφτιαξε ο Σκαλέρος!

0: αγάπη μου, γιατί μου αγαπούσε.
1: Αυτή που άκουσε τώρα την παλιά σου.

Πάλι τα γυναίκα κοπέλα.

δεν έχει το φιλότιμο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

θυμάται πάντοτε σ' όλες περίσσια πάει

0: μάνα μάνα. Είναι νικόρες στο χρόνι.
1: Πάμε με παρακύριε.
2: Καλά τα μας, πολύ καλά.

Μαλάκι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, Παναγιά. Ωραία!

Oh!

Πάρα μου, γεια σου, πάρα μου.

0: πού είναι μακριά.
1: Παλαιό!

Oh!

Ναι.

Ποιος θα την πέτρα, ποιος θα την πέτρα, ποιος θα την πέτρα.

πόλη το χρεστή που είναι. Ο Μανώλης έφτασε να μου κάνει και ένα φέρα κρασί. Δεν είχε έτσι. Το πόλη φέρα, φέρα κρασί, φέρα. Φέρα, πάρ' το λίγο. Φέρα, φέρα, φέρα, φέρα. Φέρα κρασί το λίγο, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κά

Όλα έχει μαζί μου.

μεθύσαμε. Δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώστε καμαράκι. Μπουκάλι, δεν μεθύσαμε τίποτα, μπουκάλι.

Και θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω ότι θα σου πω

Oh!

0: Opa! Oh,
1: Oh!

0: Πόσο μια λαμπάδα εκεί πέρα.
1: Δεν μπορεί να
2: Oh, that's the battle of the day.

Yeah.

Oh!

Θα πεθάνω

0: Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Παπά. Το σπάει σε καλεσάδο.
1: Τι είναι ο Ρωνάκης, σε κουραντάνη συνέχει. Η βρεβάντα, ο Ρωνάκης συνέχει που λέω να πούνε.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι.
1: Εδώ είναι, εδώ είναι. Εδώ είναι, εδώ είναι.

Αν μας βανάει και θα πω στον τέλος. Τελάτα πόσο!

Ha, ha, ha.

Μπράβο, Μάρκο! Από τη διάρκεια του ομόσπιτου! Εγώ, Μάρκο, κουμπάρια που κάνει! Κάνει! Κάνει! Α,

0: Όταν η ουκαινία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκαινία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Που να ζω και ο Θεός πολλά χρόνια να πιάσει το τρισεπεόγγονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν την ύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρο λεμονιά και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπε, κουπε, κουπεπέ.
2: Αμουνα που πας, η ούλα σου κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα γοράτια να σκορπίζουσι τα 208 κόκκαλα που έχουμε από το πιο μικρό που είναι ταυτίου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
1: Εσένα να σκορπίσουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου και ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τεκορούλα μου.
2: Εγώ επιθυμώ οι φλές που κυλά το όρμα σου από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες από όλες μαζί 950 χιλιόμετρα να μπερδέψουν με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουν οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμό όλο τσου.
1: Αμε και σένα αν τόσπαρτες να ενούν οι στράτε σου κακό ποτέ να μην τσεύρει αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν είναι ξαπιό και τσουτάπα. Ό,τι μου θέλεις
2: να... Εσύ ό,τι μου θέλεις...
3: Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Ό,τι μου θέλεις να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

Το βορειότερο μέρος της Καρπάθου, απομονωμένη από τα υπόλοιπα χωριά του νησιού, βρίσκεται η Όλυμπος. Χτισμένη πάνω σε μια ράχη, ανάμεσα σε δύο βουνά και αντίκριστο πέλαγος, στέκεται αγέροχη, προσπαθώντας να διατηρήσει τις παραδόσεις της, γαντζωμένη πάνω στο παρελθόν της και ατενίζοντας με επιφύλαξη και αμηχανία το μέλλον. Η Όλυμπος είναι ξεχωριστή, δίχως να το επιδιώκει και αντιστέκεται δίχως να το προσπαθεί. Είναι διαφορετικό κομμάτι πάνω στο νησί και δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου. Δεν είναι μονάχα η μεγαλύτερη κομμόπολη του νησιού μας, όπως αναφέρει ο Καρπάθιος λογοτέχνης Αναστάσιος Φράγκος, αλλά και η πιο ένδοξη στην ιστορία της Καρπάθου,

Βασιλόπουλος και αρχαΐζουσα ομιλία τους, η ιδιόμορφη ενδυμασία τους, τα διαφορετικά έθιμά τους δείχνουν παμπάλαιη φύτρα. Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον στο οποίο έζησαν τους ανάγκασε να μην αφήσουν τίποτε αδούλευτο και να διαμορφώσουν μια ολυμπίτικη σκέψη και στάση ζωής που πολύ δύσκολα θα αντιληφθεί ο περαστικός επισκέπτης. Πότισαν με υδρότα όλα τα βουνά του τόπου τους για να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα εφόδια να ζήσουν τη φαμίλια τους. Δεν ζήτησαν από κανένα βοήθεια και δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι. Αν και σκλαβωμένοι επί αιώνες, διατήρησαν τη σπάνια τοπική τους ενδυμασία βράκα και καβάη και δεν ξέχασαν ποτέ την δωρική τους καταγωγή που μέσα από τη γλώσσα, τα τραγούδια και έθιμά τους φαίνεται μέχρι και σήμερα. Υπήρξαν πάντοτε Έλληνες πατριώτες με ελπίδες και οράματα για την απελευθέρωσή τους που πάντα για αυτήν προσπαθούσαν. Πάμπολες είναι οι φορές που οι Ολυμπίτες και οι Ολυμπίτισσες, σαν άτομα και σαν ομάδες, προσπάθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να φέρουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν στον τόπο τους την πολυπόθητη λευκή.

Κεφαλονίτικος. Ο σκοπός που τραγούδησε ένας κεφαλονίτης καπετάνιος σε μια κόρη, όταν η φουρτούνα τον ανάγκασε να δέσει στην Κάρπαθο. Και τα κεφαλονίτικα στο πύργο ειραγμένα, και περιμένουν το καιρό να φύγουν τα καημένα.

Κωνσταντίν. Κι ο Κωνσταντίνος ο μικρός

έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελοριός Σαμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου,

γρικό της πλάκας και βροντά του νιού και να στενάζει. Ποιος είσαι που με πάτησες απάνω στο κεφάλι? Από μου ερχοντόπουλο, μεγάλου ρίγα γκόνη. Τη γη δεν επιέδιζα, πεζός να την περάσω. Τώρα την έχω πάπλωμα και στρώμα και κοιμούμαι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα Βερεσία, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περίπτερας. Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».

διαμάντι, χρυσό διαμάντι, τα γεμίς. Και πέσεις και πέσεις, και πέσεις στην αυλή.

Δε σκύβγω, δε σκύβγω, δε σκύβγω να σε πιάσω. Η μητανάσμο, η μητανάσμο όπουση. Ένια μόλια, ένια, ένια μοχλουάρι. Και δεκαπέντε μάλλον.

στενιά μαργαρίτα. Και πάλι, όχι. Και πάλι, ναι, και πάλι, όχι. Και πάλι, δεν σε θέλω.

0: church.
1: Σε φτιάξει, σε φτιάξει, σε φτιάξει.

και με χαίρετησε. Γεια σου φράγια, σου φράγιο πουλα μου. Γεια σου φράγια, πουλα μου, και περδίκο, πουλα μου. Και περδίκο, ο κουλά μου, γουμένε,

0: και με ρωτάς, στην Ελλάδα να με πας. Καλού, να σου δουλειά. Μάρκα σου να σου δουλειά, παλικάρια διάλεκτα. Εδώ πάλι, εδώ πάλι. Εδώ πάλι. Δεύτερο, δεύτερο. Σηκώστε το εκεί πέρα πάνω. Μπράβο.
1: Η μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε, η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκιαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο πας του Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, Σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδελφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι τους οποίους θα σας πω αργότερα.
0: Πάλι σε ξανά μέσα.

Παναγιώ Κωνσταντίνο, με ρε τρεχαμένο.

στέκουμε ρονύχτα, ρονύχτα, εσένα στέκουμε.

0: μερονύχτα εστέκου μου εις του χωριού το βλέμμι. Δώσανε και μερίκι, και μερίκι δώ, μου δώσανε. Καλώς σου πάρα,
1: Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό πολύ δώσανε το τίτλο του Λεβέντη. Μα τώρα με γονάτισε.

είναι και πάμε αχριστό. Το δίπλωμα της πείρας. Ευχαριστηριά σας. Θα το χρόνο έπαιζα καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

Έτσι, μπράβο. Πάρα πάρτε πάνω. Έτσι, μπράβο. Θα χορέψεις, Βιτζόλη, θα χορέψεις τα παιδιά. Λοιπόν, τι είναι. Διότι απόψε είναι να χορέψεις τα γυναίκες. Σε κάνουν και εκείνοι λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε να βοηθούμε να εμείς και εμείς να το κάνουμε. Ε, ναι, αλλά τώρα βλέπεις μια γύρω στόχη.

0: τόσο βρέθηκε. Λοιπόν, τι θα κάνεις,
1: δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Α, δεν υπάρχει.

Κι όπως τα θέλεις, πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντάνος.

Bernardo. Καλησπέρα, δάσκαλε. Γεια και χαρά σου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσε, εγώ δεν τα φανερώνω. Εδώ να φανερώνω, εγώ εσείς που είστε, τουλάχιστον εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με υποχρέωσε πολύ. Και προπάντων η μελωδία σου, προπάντων η φωνή σου. Με μαγεύει.

στα τόσα αβουαγού.

κάρπα. Ο Κηδίος, ο Στοιαφάνη.

νεβάλεστη, η νεβάλεστη φρά. Νεβάλεστη, η σφραγίδα της φραγίδας.

τραγίδα. Ασού για πάντα, απαπαγιάννη.

Πείτε να έχω ρέψει και η άμορφη ο κόρος

καρδιά, κράζουσε πια να γραφείς μου. Πάρα πολύ ετοιμάζουμε, πάρα. Γεια σου, Γιάννη, γράζουσε πια να γραφείς μου. Και το χρόνο σου, καρδικός.

Ελλάδα!

χάρη κι αν δεν είσαι σε πάρω. Μάκρυ, μάνι, μάνι.

Σ' αυτήν ωραία, σ' αυτήν ωραία.

καταρχάντε λέει μόνο. Πάνω στην κεφαλή μου

μοιάζεις στα αίσθημα και κάθισες μαζί μου.

Άσε πάλι, για θέλου που να στο νιώσω. Αλλιώ, ο νύχτα σύλλογο.

0: Εγώ είτε σε ρόδα, εγώ θα τους το στείλω.
1: Εγώ,
0: εγώ,
1: εγώ,
0: εγώ,
1: εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ,
0: εγώ, εγώ, το νόβολο μας το λείπω, εγώ θα τους το στείλω. Γιαννάκη λεβέντη. Γιώργος είναι ο Μερκέ, πάρσε χορτάς από ένα πλέον. Όπως ήθελα. Μα το Θεό που προσκύνω. Μα το Θεό που πρόσκυνω, πολλάνε που οφείλω.
2: Κάθε αποκριά, η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της, ζει έντονα τους φουστανλάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες, χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις χορεύτριες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χειράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, ενθουσιάστηκε και είπε

0: εύκολο. Άρα όμως μπορεί να δυνατά τους πάρει, τους κάνει.
1: Για σένα νύχτα να γίνει χρόνια πολλά.

Ιδέες. Αχ, με βλέπετε, με βλέπετε, προσκυνητές. Και εδώ στο φτηνή υγεία.

Δεν είναι στιγμή.

0: Τι θέλουμε κάνω.
1: Τι πόλη τους είναι.
0: Τι πόλη τους
2: είναι. Ξυπούλη, ξυπούλη.

αγέμο αγαπημένα.

Το μόνο ελαφρυντικό. Το μόνο.

Το τραγούδι για τους κοντραπατζίδες, τους τολμηρούς λαφρεμπόρους που ξεκινούν για ρυψοκίνδυνη επιχείρηση λαθρέας μεταφοράς πυρομαχικών και καπνών, είναι επίσακτο στην Όλυμπο από τη Μικρά Ασία. Το μετέφεραν Ολυμπίτες που πήγαιναν να δουλέψουν στη Σμύρνη ή σε άλλες πόλεις των Ανατολικών παραλίων μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το ύφος του τραγουδιού, ποιητικό και μουσικό, το ίδιο το θέμα του, καθώς και η ηθοπευτική προσφώνηση διαβρήμου, προδίδουν αυτή την καταγωγή του. Αναφέρεται στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στο Ανατολικό Αιγαίο, τότε που το λαθρεμπόριο ανθούσε στα νησιά και στα παράλια. Η εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους επιβολή φορολογιών σε διάφορα προϊόντα, καθώς και η παραχώρηση μονοπωλιακής εκμετάλλευσής τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, έπλητε κέρια τα οικονομικά συμφέροντα των νησιών, για τα οποία ως τότε η μεταφορά εμπορευμάτων από τη Μικρασία αποτελούσε έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομίας τους. Οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν σε συνδυασμό με την ναυτική εμπειρία και τον τολμηρό και ρυψοκίνδυνο χαρακτήρα των νησιωτών οδήγησαν στην έξαρση του λαθρεμπορίου, του κοντραμπάντου. Οι κοντραμπαζίδες, με γρήγορα και ελαφρά πλοία όπως τα παλαιά πειρατικά, έδρασαν για δεκαετίες στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ραδιοτσάμπουνο. Η λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

έτσι. Παίξατε κάτι έτσι, να ξέρετε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να αυτό εδώ. Μην αφήνετε τη θέση σας σε κανένα. Ακούστε με, Νικολή, και εσένα τα λέω. Νίκο, και εσένα. Μην αφήσετε σε κανένα τίποτα. Έχετε δικαίωμα σε όλα. Άσχετα από ηλικία, δεν πάνε σε 12 χρονών. Όταν είσαι θέση να παίξεις, θα παίξεις. Όταν δεν είσαι, κάθεσαι σπίτι. Είχαμε παραδείγματα τον Αύγουστο τώρα εδώ της Παναγίας. Ένα-δυο, έτσι, να μην τα λέμε, γνωστά. Αλλά πάντα θέλει με σοβαρότητα και την παρουσία. Ρε, ας τα λεφτά, μα ποιος έχει ένα για τα λεφτά τώρα, δεν έχει ένα. Και να σου πω και τώρα και τα λεφτά τελειώσανε. Προχθές στην Αυρό είναι ένα εικοστάρικο. Στον Αγιάννη ήταν 3 εικοστάρια, 15 όργανα. Δεν έχει πια. Είναι η παρουσία. Αν είναι ιδιωτική χαρά, εκεί αλλάζει το θέμα. Αν είναι όμως πανηγύρι τώρα που μας το παραδώσαν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και αυτά, έχουμε χρέος, άσε εδώ από λεφτά, να δηλώνουμε το παρόχο. Όλοι, όλοι. Τα πανηγύρια και ειδικά αυτά δεν είναι ούτε του Ζωγραφίδη, ούτε του Κατσικιάρη, κανένας καλός. Είναι ο νου του κόσμου. Και όποιος μπορεί και θεωρείται, ας πούμε, ότι μπορεί να σταθεί και είναι οργανωμένος, να ανεβαίνει πάνω. Αν είσαι ψώνια, εντάξει, άμα είσαι ψώνια, ρε φίλε, και αν το έχω το ταλέντο και είμαι ψώνιο, εντάξει, διάγραφε. Παίζετε, παίζετε, ό,τι θέλετε.

0: πέντε, δεν είναι παράδοση!
1: Θα φέρω το
0: σύντρο! Άντε! Φέρω το σύντρο το
2: Μιχάλη! Άντε βρε!
3: Σε γράφουνε!
0: Ας γράψω! Με το παίρνου!

0: λίγο.
1: Καλά σου λέει ρε μαλάκα.
0: Κι όλη μέρα τακ τακ τακ. Τουκου τουκου. Το πέταλο σου κάνει. Και το μαλλί σου πειράζει. Σε πειράζω με βάνει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού συρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού 15-σύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά. Παλιός συρματικού.

Μετά τις μαντινάδες, το γονατιστό και τον πάνω χορό από την Έλυμπο, ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα και από τα κάτω χωριά της Καρπάθου. Τα χωριά αυτά παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική και εθνολογική εικόνα. Πιο ανοιχτά στον εξωκόσμο, αποτέλεσμα της πρώιμης και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευσης, έχουν σήμερα μια σημαντική οικονομική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστή, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωτογονισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την Κάτω Κάρπαθο, το Μήλο της Μηλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της Κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μηλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ήβγα στο μεϊντάνι, και το δικό μου το πουλί που πήε και ενεφάνι. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε, του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

στο διοσμαράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου, πάνω στους σκοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Ο Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγούτου υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. «Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο, κύπλε το ατάνι».

0: σταματήσει.
1: Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσση, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πιρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σέβρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαραίνη τάβλη, σε μαρμαραίνη σαργυρί και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσει και πίνουσι, κι όλοι χαροκοπούσι. Κι ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούει, τ' ανδρώνικου ταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις, μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».
2: Άρχοντες τρώ, Άρχοντες τρώ.

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλός να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το γαμήλιο γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά, από πρόληψη, αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο γαμήλιο γλέντι. Κι όμως, στην Έλλημπο, διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη, σαν πρόκληση, θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Καθώς αύριο ανοίγει το Τριώδιο, η σημερινή συναυλία με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο θα τελειώσει με ένα επίκαιρο κομμάτι. Ένας αποκριάτικος σκοπός από την Έλυμπο. Εδώ τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριάς γίνονται οι μοσχάρες, τα μασκαρέματα. Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλυμπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω χωριά η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάδα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον Έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον Πρόεδρο της Ελύμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής της...

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε η Ιταλία, στη βάφτιση ενός παιδιού του Αντωνίτου Καστελοριζιού, κάποιος άλλος τραγούδησε αποθαρρυμένος.

0: Βρε Μαρούκλα, έρχεσαι να πάμε στον Άγιο Όρη, στον Πιλάι, από που θα εορτάζει το πρωί.
1: Έκαμε στον Ιχάτο στον Αυτού.
0: Έλα, τέλος να πούνε καλά.
1: Να αυτούμε στο Λομνά με τον Ιχάτο.
0: Ύστερα που θα ερίσεις.
1: Τι, ο Στιόι.
0: Στο Στιόι. Αρκά θα πάμε στο Ιραβελόν.
1: Εμείς.
0: Έχουν και στο χωριό φορό να με...
1: Δεν έχουμε πέλα με το χώρο και θέλουμε να σκάφουμε.
0: Θα έρθείτε λοιπόν στο χωριό στην Αυλώνα.
1: Ναι, έχουμε και το γάμαρο αποκλεισμένο.
0: Έχω αντάρρυξη και το κουσκούνι.
1: Και εμείς θα το γάμαρο και να φτώσει θυσία.
0: Πού θα σκάφετε τη Δευτέρα.
1: Στις Άρτικες.
0: Εμείς στη Οστεόη.
1: Και εμείς στις Άρτικες θέλω να πάμε.
0: Μου λέτε πώς τα σπέρετε εσείς τα χωρά για εσάς.
1: Να, ρέα, μία πολλά, συχνά μία πολλά, ρέα.
0: Τα έρθει μου εγώ πια και το έκαμα σου πει.
1: Λάριλα.
0: Δεν ξέρω τα έρθει μου, με κύριε σώγω ανάθινος, θα πούνε και α, που δεν ξέρω με να το σκάφω με. Πώς το σκάφετε εσείς.
1: Αν τον αφήκετε να στεγνώσει.
0: Να στεγνώσει, με έναν είδε στο κόλτιν ύστερ.
1: Άμα στεγνώσει να καλώ σκάφετε.
0: Τα έρθει μου εκεί, φοβηθήσα κοριάς και... κρυώνομαι και έχω και τα παιδιά εκεί πέρα και φοράζω αυτά τα σκυλάκια.
1: Θα πάμε στις πέρα μέρες.
0: Εκεί. Εκεί είναι και μόνο. Εκεί είναι το μάι το...
1: Στη Βρουκούντα.
0: Εκεί τα έρθει είναι καλά. Έχει για και αρχαία και θα σταλίζουμε κι όλα για μέσα.
1: Και αν να πάμε να και εμείς από παρακόβει εμείς.
0: Και στο Λαγιάννη το Βρουκουντίτη.
1: Ναι, με άλλη χάρη.
0: Τα έρθει, μην πες για μέσα,
1: μπες. Έχει
0: 40 σκαλιά.
1: Γιάννη και εμείς με άλλη χάρη του και προσκυνήσαμε κιόλα.
0: Ναι, έπειτα είχε και μια κάμαρα μέσα, ή εσύ.
1: Τρέχει και νερό και...
0: Τι άγιασμα τα έρθει. Άγιασμα.
1: Τρέχει νερό και άλαμε και μέσα από καλά και φέραμε.
0: Το κάνουν λέει για να μορφύνουν οι άνθρωποι, για να μορφαίνουν τα
1: μούρια. Θέλαμε να μην καλώμε μορφιά.
0: Τι τα έρθουν. Το παίρνω με εγώ, το παίρνω.
1: Θέλαμε να μορφιά και εμείς είμαι στα καράτια που μέσα.
0: Να πάμε νέα τώρα. Αποσκάψαμε από τη Βρουκούντα και μετά πάμε στο χωριό και θυμώνω
1: πια... Εμείς και στόρος και...
0: Να αποσκάψετε και λίγο ώρα, γιατί να πάμε στο χωριό, γιατί θυμώνω είναι από κρές. Και έχουμε χορού...
1: Ό,τι έχουν νέα γάμους να κάνουν.
0: Ακούστε σου λέω.
1: Όσοι έχουν γάμους να κάνουν, θέλω να πάνε. Εμείς τι δουλειά έχουμε στο χωριό.
0: Έχετε την άλλη λοιπόν.
1: Το καλό.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

μάτια σου πουλί μου, σαϊτές μου πέτου, μη κόρες το μάτια σου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Είναι αμέτρητα τα γλέντια σε βαφτίσια, γάμους, πανηγύρια, χοροεσπερίδες στην Ελλάδα και στην Αμερική, που η επιτυχία τους οφείλεται στον Παπαμινά και στη λύρα του. Αυτό δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους Καρπάθους Μερακλείδες, που δεν έχαναν την ευκαιρία να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με μαντινάδες, όπως συνηθίζεται στην Κάρπα. Μερικές από τις μαντινάδες αυτές καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και θεωρούμε πως είναι μεγάλη τιμή και σε αυτούς που τους είπαν ή τις έγραψαν και σε εκείνον που απευθύνονται να ακουστούν μέσα σε αυτό το δίσκο. Το 1965, σε κάποιο γλέντι στο Χατζηλίκου των Καφενέ στο Μεσοχώρι, σε ένα ταξίδι του Μινά για την Αμερική, ο Βασίλης του Γιώργη του Πιπέρη μεταξύ άλλων θα τραγουδήσει.

Ο Γιώργης ο Ρεΐσης, φίλος πιστός του Παπαμινά και καλός μερακλής, στο βιβλίο του Αναπολώντας, μαζί με πολλές άλλες μαγκινάδες που του αφιερώνει, επιβεβαιώνει. Από που κι αν επέρασες, Μινά μου, και σε κούσα, είπαν πως είσαι κορυφή

Δεν μάγεψε όμως η λύρα του Παπανουνά μόνο τους χωριανούς του. Ο Νικολής ο Νικήτας από την Όλυμπο, συνεπαρμένος κι αυτός από τον καλό του φίλο, σε ένα από τα πολυήμερα γλέντια τους στη Βαλτιμόρη, ακούγοντας το Μινά να παίζει το σκοπό του φεβρού,

Το New Jersey το 1989, σε μια αποκριάτικη χωρεσπερίδα, ο Μανώλης ο Παναγιώτου από το Όθος θα τραγουδήσει μερικές μαντινάδες του Νικολίτου Διάκου της Προφητής για τον Παπαμινά. Μια από αυτές είναι εκεί παρακάτω. Τσιράκι ήσου να μηνά του ξακουστού ρεΐση, και η λύρα σου και τους νεκρούς μπορεί να αναστήσει.

Τι άλλα εύσημα θα γύρευε άραγε ένας λυριστής όταν μερακλείδες σαν τον Ανδρέα το Χειράκι, τον Αντώνη τον Αναστασιάδη, τον Γιάννη το Παυλίδη από την Όλυμπο και τον Μανώλη το Βασιλαρά από τα Σπόα αναγνωρίζουν την δεξιοτεχνία του με τις μαντινάδες τους? Ο Αντώνης λοιπόν ο Αναστασιάδης, σε ένα γλέντι στον Άι Γιάννη της Βρουκούντας, που ήταν και ο Παπαμινάς με τους μπαρίδες του Μάκη Μαυρολέων και Μιχάλη Σακέλη, βλέποντας το Μινά να κάθεται να παρακολουθεί, του τραγουδά: «Παπαμινά, τη λύρα σου παρακαλώ να παίξεις. Στο γλέντι τα απόψ

Στο ίδιο γλέντι, ο Ανδρέας ο Κυράκης, που τον ακούει να παίζει για πρώτη φορά, μετά βέβαια από την παράκληση του Αντώνη, δεν κρύβει το θαυμασμό του με την παρακάτω μαντινάδα. Ή λέα, πως το κέφι μου στη Ρόδο είχα σάτα. Μα απόψε αυτό το λυριστή, πολλά εθάμασάτα.

Στο γάμο λοιπόν του Γιάννη του Μιχάλη του Χαροκόπου, στο Μισοχώρι, θα του τραγουδήσει. Αρά και πού παπαμινά σε πιάνει το χαβέσι, και ταιριασμένη λύρα σου, και τίνος δεν αρέσει.

πες τα αλήθεια. Και πως το κάνεις, πως το πάμε στα αλήθεια. Λεβέντινα, Λεβέντινα έχεις, Λεβέντινα έχεις πάντοτε.

Λεβέντη, να έχεις παντότε τον Άγιο μας βοήθεια.

0: ακούσει πολύ καλύτερα από ό,τι ακούσει το αυτή.
1: Ευχαριστώ Αγίου σας ήχο.

και τους ξένοι τεμένους σας. Σύντομα να γυρίσει, σύντομα. Άντε, έπεσε τη μοίρα. Μοίρα σου καλά. Πεζε τη μοίρα σου καλά. Τραβά το ψάρι. Ξέτε πεζε τη μοίρα σου καλά. Τραβά το ψάρι.

0: άλλο, σε άλλη. Θέλω σε
1: άλλη.
2: Γεια σου, γεια σου.
0: Θέλω σε άλλη εποχή. Θέλω σε άλλη. Θέλω σε άλλη εποχή.

Ξανά τη θύρα σου.

Οι Κονταρπαζίδες είναι τραγούδι που αναφέρεται στην εποχή της τουρκοκρατίας και εξιστορεί

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο ανής του Αντωνίτου Κονόμου, στο σπίτι του, που την εποχή εκείνη το χρησιμοποιούσαν για χωροστάση επειδή ήταν ευρύχωρο, σε μια διασκέδαση είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

0: Εύρε Μαρούκλε, έρχεσαι να πάμε στον Άγιο Όρη, στον Πιλάι, από που θα εορτάζει το πρωί.
1: Έκαμε στον Ιχάτο στον Αυτού.
0: Έλα, τέλος να πούνε καλά.
1: Να αυτούμε θέλω να με τον Ιχάτο.
0: Ύστερα που θα ερίσεις.
1: Στιόι.
0: Στο Στιόι. Αρκά θα πάμε στο Ιραβελόν.
1: Εμείς.
0: Έχουν να και στο χωριό χωρό να με...
1: Δεν έχουμε πέλα με το χώρο και θέλουμε να σκάφουμε.
0: Έρχεσαι, θα έρθείτε λοιπόν στο χωριό, θα έρθείτε στην Αυλώνα.
1: Ναι, έχουμε και το γάμαρο αποκλεισμένο.
0: Έχω αντάρρυξη και το κουσκούνι.
1: Και εμείς έχουμε το γάμαρο και να ψωθεί θυσία.
0: Πού θα σκάφετε τη Δευτέρα?
1: Στις Άρτικες.
0: Στις Άρτικες. Εμείς στις Οστεόη.
1: Και εμείς στις Άρτικες να πάμε.
0: Μου λέτε πώς τα σπέρετε εσείς τα χωράδια σας.
1: Να, ωραία, ωραία, μία πολλά, συχνά μία πολλά.
0: Τα έρθει μου εγώ πια και το έκανα σου πει.
1: Άρα, λάρι, λάρα, λάρι, λάρι, λάρι.
0: Δεν ξέρω τα έρθει μου, με κύριε ο ανάθυνος, που είναι και α, που δεν ξέρω με να το σκάφω με. Πώς το σκάφετε εσείς.
1: Αν τον αφήκετε να στεγνώσει.
0: Να στεγνώσει, με έναν είδε στο Golden Easter.
1: Άμα στεγνώσει να καλώς σκάφετε.
0: Τα έρθει μου εκεί, φοβηθήσα κοριάς και κρυώνομαι και έχω και τα παιδιά εκεί πέρα και φοράζω αυτά τα σκυλάκια.
1: Θα πάμε τις πέρα μέρες.
0: Τι, άχι, άγγι. Εκεί είναι και μόνο. Εκεί είναι το μάι, το...
1: Στη Βρουκούντα.
0: Εκεί τα έρθει είναι καλά. Έχει για και αρχαία και θα σταλίζω με τσόλα για μέσα.
1: Και αν να πάμε να κάνουμε από παρακόβει εμείς.
0: Και στο Λαγιάννη το Βρουκουντίτι.
1: Ναι, με άλλη χάρη.
0: Και τα έρθει, μην πες για μέσα,
1: μπες. Έχει
0: 40 σκαλιά.
1: Γιάννη και εμείς με άλλη χάρη του και προσκυνήσαμε κιόλα.
0: Ναι, έπειτα είχε και ένα, μια κάμαρα μέσα μέσα, ή εσύ.
1: Τρέχει και νερό και...
0: Τι άγιασμα τα έρθει. Άγιασμα.
1: Τρέχει νερό να γκέλαμε και μέσα να μπουκαλάει και φέραμε.
0: Το κάνουν λέει για να μορφύνουν οι άνθρωποι, για να μορφαίνουν τα
1: ημούρια. Ναι, θέλαμε να μην καλώμε μορφιά.
0: Τι τα έρθει. Το παίρνω εγώ, το παίρνω.
1: Θέλαμε να μορφιά και εμείς είμαι στα καράτια που μέσα.
0: Να πάμε νέα τώρα. Αποσκάψαμε από τη Βρουκούντα και μετά πάμε στο χωριό και
1: θυμόνω πια... Εμείς είμαστε κιστός και...
0: Να αποσκάψετε και λίγο ώρα, γιατί να πάμε στο χωριό, γιατί θυμόνω είναι αποκρές. Και έχουμε χορού...
1: Ό,τι έχουν νέα γάμους να κάνουν.
0: Ακούστε σου λέω.
1: Όσοι έχουν γάμους να κάνουν, θέλω να πάνε, εμείς τι δουλειά έχουμε στο χωριό.
0: Έχετε την άλλη λοιπόν.
1: Το καλό.

θέλω να σε ρωτήσω. Όπα θέλω να σε ρωτήσω, τα νιάτα που μας έδωσες γιατί τα

Το νόημα της Μαντινάδας, του Οργή του Μανιού, είχε γίνει αντιληπτό από τους Ιταλούς και τον συνέλαβαν. Επειδή κακοποιήθηκε από τους κατακτητές σε κάποια άλλη διασκέδαση και ενώ εκερνούσε το χορό, όταν αντίκρισε τον Ιταλό, εκτονώθηκε λέγοντάς του

Ακι να ρεσούντα, να ρεσούντα λόγια σου. Μα ρεσούντα λόγια, σαν και μ' αρέσουν σιτά λόγια.

διαμάντι, χρυσό διαμάντι, τα γέμεις. Και πέσεις και πέσεις, και πέσεις στην αυλή.

Σκύβρο, ναι, Σκύβρο, και Σκύβρο να σε πιάσω. Η μητανά σου, η μητανά σου, όπουσι. Ένια μου, ένια, ένια μου, Λουάρι. Και δεκαπέντε μάρμα.

τέλεια μαργαριτά. Και πάλι, ναι και πάλι, όχι. Και πάλι, ναι και πάλι, όχι. Και πάλι, δεν σε θέλω.

church.

0: εμένα κι αν αγαπάς, στην Ελλάδα να με πας.
1: Η μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο πας της Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδελφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι, τους οποίους θα σας πω αργότερα.

καλή πρωτομαγιά, καλή πρωτομαγιά λοιπόν. Oh.

περνούν τα χρόνια, περνούν τα χρόνια.

σαπούλια και πας

Αγερίσκες γεσκένικένε του χρόνου με υγεία. Τον Αγιό Κωνσταντίνο με τρεχαμένο

έγκουμουνε ρονύχτα, ρονύχτα, εσένα στεκούμε.

0: χωριού το βλέμμι. Δώσανε και μερίκι, και μερίκι μου δώσανε. Καλώς είπα,
1: Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό πολύ δώσανε το τίτλο του Λεβέντη. Μα τώρα με γονάτισε.

Τεπομείνε αχριστό. Το δίπλωμα της πείρας. Γεια σας, τα το χρόνια είναι τα καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Έτσι, μπράβο. Πάρα πάρα τα πάνω. Έτσι, μπράβο. Θα χορέψεις την κιόλα, θα χορέψεις τα παιδιά. Λοιπόν, τι είναι. Γιατί απόψε είναι να χορέψεις τα παιδιά. Οι γυναίκες. Σε κάνουν και εκείνοι λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε να βοηθούμε να βρίσκεται, να το κάνουμε. Ε, ρε, ρε.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Κι όπως τα θέλεις, πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντάνος.

αγάπης πρώτο, χωρίς της πρώτο, χωρίς τη χαρά. Ακάλεστος, ακάλεστος.

Σας λέω δάσκαλοι, και για τη χαρά σας την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας εγώ δεν τα φανερώνω. Εσύ να φανερώνω. Εγώ εσείς που είστε, μιλάτε εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με υποχρέωση πολύ. Και προπάντων η μελωδία σας, προπάντων η φωνή σας. Με μαγεύει.

τα τόσα αβουάγκο είχα αμφιβολίες.

λες τη σφραγίδα ασού για πάντα απαπαγιάννη.

καπιτούλα, κράζουσε πια να γραφείς μου. Πάρα πολύ ετοιμάζουμε, πάρα. Γεια σου, Γιάννη, γράζουσε πια να γραφείς μου. Και το χρόνο σου, καρδικός.

Δεν αγαπώ, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζ

Αχ, σ' αυτήν ωραία, σ' αυτήν ωραία.

Πάντα πάντα λέει μόνο πάνω στην κεφαλή μου.

μοιάζεις στα αίσθημα και κάθισες μαζί μου.